0: Πάει πολύ σε μοναδικέσαν τρεστό δίνα, πριν χαρέσαν πόρτα. Με τα φώτα σαν πιο δίνα, πριν χαρέσαν βέσκη πόρτα, τα πρώτα.
1: Με τα φώτα σαν πιο δίνα, πριν χαρέσαν βέσκη πόρτα, τα πρώτα.